Καλήν ζακάλ, νημαλήν ζουήλ και ακρά. Λίνα σκέσκου αν κυλάλης και εβάλ και αν τσάτσολε χλικαούδ. Ερικιμπή, λαχ, εολέσιλ.

Ισκυρπάζει, σκαουιλάζει, χουνιλέτη, ίσκ. Σεντό πανουκίδα, χατζιά, μακάνα, χμαντζέ, χαρούξια, φανκέτρε. Λαχπανονέλ, χαουαφρέλ, γιαλιπά, καουρεστίν, ίν ρεζιν, πάγου, σπαμπαλέτη, ίσκ, φανκέτρα, γιουάμ. Κουάντι καστάν, καγελεπά, ρεζιν, πανέτη, τζαχέλ, κουάντα, ισκούπ, τσάδι, ίσκ. Να στήξει αλάνι, να ξιουσί, κουάντι, ίσκ, κουάντα, γιουάμ, χουαχμιδι, μακάσια, χιλάλ. Να συναρεπά, χουίδι, ίσκ, λιγκάνα, κανά, θα γιουάμ, ουτ

Μισήλπαζε, σκαουλά, τσιχουνιλέ, τσιχ, τεντό πανουκίδα, σαντζιά, μακάνα, μαζε, χαρούξια, φανκεμπρέ. Λαχπανονέλ, καουαφρέλι, γιαλιπά, καουρεστίν, τίλρε, ζυμπάνου, σπαμπαλέ, τσιχ, φανκέ, τα τζουάμ. Κουάντι, κασλάν, καγελεπά, ρε, ζυμπανέ, τσιχέ, κουάντα, σκούπ, τα διχ. Να στήξει αλάν, να ξιουσού, κουάντι, ίσκ, κουάντα, τζουάμ, χωαφίδι, μακά, σαχιλάν. Να σναρεπά, χουίδι, ίσκ, βιγκάνα, κανά, τα τζουάμ, ουτ να βίν, ουτ να σπάντι, κύλα, τσιχέ, να σε

Εγώ λέει καλό η Walter Ordóñez να τσένα πουμ πουμ πουμ τσένα. Ο Τιόκος η άλλη λέει κόμονες, παντές η Ρένη κορίτσα λέει TikTok. Ράβιαξ λέει χαχα, τα σκοβά, τον άβιαξ λέει κέμα λα. Να χαλά τσικο καθά λέει κουτάνι να σκέσα και να σκέκε. Ο Τιόκα να χουίλει πόξ, λέει να χάτσα να χίχα. Τσάμ, τσαβακά λα τίντα τιόκιν τσακουλμπάλ. Nakalikali pa tanaw ba yan? Sa Shkaba li Radio. Ay, ay, ay, oy! Senorio yan.